0: Αστούμκ βάβη.
1: Δεν ήταν να τον κανένα με την τέτοια ψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίτσι. Αβίρκεν τζαβάταν την ίξη τα μζάι. Ένα ρίο πάνω πολιτή και αρέσουν εν δεκταρίο, βαρύφατσιαντά ένα ρίο ραϊσνένι ενάι. Ζέι τη φύτρα. Την βουρτά του είσαι. Δεν άρα καλά ζέι νοτιού, ζάν την τάμταρου, τσον βοκόνα ρίο ρατσμαγή τα βαβούλα. Ζέι τζαβάτρε, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζωή, μα τούγκε ζέι τον φουλαντά. Σαν την ενρήνη, ζαν ο νησεν τούπνα δέκτα τα ονάταν φουλάλτα, αμα μνίστ, δι τίναν λάζαουε, φαΐζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζαλίν φωκόμα λαγάς, θα τι τίναν ας κοντζαν μίτς, νου φαβόκα τσιά τον αρέο τα καλνάινα. Ζαν τίνα τόκο, τσέζαβατε, άμσο φτον ζούβιν πολεμίσι τίνε ράι. Κα, ήν, ήλε, ήντρα να φύντα τσιμ το ζού, τσιάφα καμίτσι, ανήρουν νη στην φουλαλντά, τσιάφα καμίτσι, ανήρουν δε μπαίνει σε κρατήρα παντζακάνα, νη, σαν τα αρμυρί. Δρουα δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσφιζαν σαν φανατζάνα, δρουα δεν είναι σαν, μπουλαμίσφιζαν είναι το ψυχή.